ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρεις. Και είναι η θάλασσα και τα βουνά. Οι ρίζες. Πάω με εικόνες. Λυσσασμένες επαναλήψεις. Κάθε λεπτό που περνά, ένα βλέμμα που χάθηκε. Ένα συνέστημα που αποκολλήθηκε. Διαλύεσαι μέρα με τη μέρα. Ξεχνάς τη φύση σου. Στον καθρέφτη αυτό θα μείνεις μόνος. Έχεις ξεχάσει σε ποια πλευρά κάθεσαι. Ανεκπλήρωτα όνειρα και γατώνονται. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Αντί να κοιτάς τον άνθρωπο δίπλα σου, κοιτάς τις οθόνες.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Mira! Mira!

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

τέλος. Απολαύω στο δρόμο τα εμπόδια και θα πέθαινα για να ζεις όπως θέλω. Αν δεν αγγίξω ουρανό, δεν έχει νόημα. Ήρθα για κάποιο λόγο στη ζωή και το ξέρω. Μα είναι τόσα πολλά στο δρόμο τα εμπόδια.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα αγαπητοί, η μέρα είναι Πέμπτη, η ώρα είναι 3 και βρισκόμαστε συντονισμένοι στον αγαπημένο και μοναδικό Στράμε Radio. Αλλά αυτό το ξέρεις ήδη, αυτό που δεν ξέρεις είναι τι θα ακούσουμε για σήμερα. Είμαι η Αφροδίτη Ραλιά, αυτή είναι η εκπομπή Rock Around Rock Steady και το τι θα ακούσουμε τελικά σήμερα έχει να κάνει με καινούργιες κυκλοφορίες, γιατί μέσα σε όλα αυτά που άκουσα όλη την εβδομάδα βρήκα πολλά που θα ήθελα να ακούσουμε μαζί. Ξεκινήσαμε με μια καλοκαιρινή εσάνς και το μοιράζ των τραμπάντς. Και αν δεν ενσωματώσεις το καλοκαίρι σου λίγη υπαρξιακή αναζήτηση, τότε τι σοϊ καλοκαίρι θα είναι αυτό? Modest Mouse για τη συνέχεια και Life is a Dream.

Όπως και να έχει, η ζωή είναι και μια πραγματικότητα που θεωρώ δεν την αμφισβητεί κανείς. Get up, get out από τους the early years.

Ξέρω πως πολλές φορές θέλουμε να φαινόμαστε πιο σκληροί από ό,τι είμαστε, από ό,τι μπορούμε, ακόμα και από ό,τι αντέχουμε τους ίδιους μας σε αυτούς. Και εκείνες τις στιγμές θες κάποιος να σου πει ότι είναι okay να μην αντέχεις και ότι είναι okay να πεις αυτό που νιώθεις. Αυτό κάπως λένε οι Death Cab for Cutie με το τραγούδι Stone Over Water.

Αυτή ήταν η Τεξανή Shearwater που με crowdfunding ηχογραφούν και θα κυκλοφορήσουν τα δύο επόμενα άλμπουμ τους. Εμείς ακούσαμε το Slugs in the Marigolds από το άλμπουμ The New World. Και ενώ ένα τραγούδι προσωπεί τη μεταφορά και τον παραλληλισμό για να μεταφέρει τα μηνύματά του, όπως αυτό που ακούσαμε, ήξερα πως θα τραβήξει την προσοχή μου. Αυτό που δεν φαντάστηκα ήταν πως ένα τραγούδι για το ποδόσφαιρο θα με τραβούσε να το ακούσω και να το ξανακούσω. Είναι το τραγούδι των Belen Sebastian, It Only Takes a Lion, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την πορεία της εθνικής ομάδας της Σκωτίας προς το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Και εκτός από παγκόσμιο κύπελο, φέτος το καλοκαίρι έχουμε βέβαια και πολλά άλμπουμ που περιμένουμε να έρθουν. Και οι Afghan Weeks δίνουν το δεύτερό τους single μετά το House of I, το Jungle Rooks.

Εκτός από τους νόμους της ζούγκλας που έχουμε την πλάνη ότι δεν ισχύουν στην οργανωμένη κοινωνία που ζούμε, άλλα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν είναι το ότι ένας χωρισμός δίνει όνομα σε ένα group και ένας άλλος χωρισμός δίνει το 20ο ολόκληρο άλμπουμ του group αυτού. Μιλάω για τους Of Montreal και το τελευταίο άλμπουμ τους, Aethermead. Από εκεί ακούμε το Take the Form.

Και βέβαια, συναισθηματικά δεν είμαστε όλοι εξασκημένοι, ας το πω έτσι. Από τη μία λοιπόν, αυτή η συναισθηματική ταλαιπώρια έχει δώσει γενικά φοβερή καλλιτεχνική δημιουργία. Από την άλλη, πολύ ταλαιπωρία ρε φίλε μου. Και εδώ έρχεται το νέο single από τους αγαπημένους Swede με τίτλο Emotionally Unavailable.

Και ενώ πεθαίνω να δω του Swed Live, έρχονται μέσα στον Ιούλιο σαν support στην Florence. Και δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, δεν θέλει να το δεχτεί το είναι μου. Όμως σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε συμβαίνουν και τα πιο τρελά. Space από τους Mouth Ulcers.

πολλά περίεργα, άσχημα και δυσάρεστα βλέπουμε και ζούμε στον πλανήτη μας, γενικά στον κόσμο μας. Και όλα αυτά, παρόλα αυτά, δεν τα αφήνουν έτσι ασχολία στα οι Γάλλοι Slift. Στο νέο άλμπουμ τους Φαντάζια, που γενικά ακούγεται πολύ δυνατά, ακούμε το Corrupted Sky.

Όμως για να είμαστε και δίκαιοι, συμβαίνουν γύρω μας και τα πιο όμορφα, περίεργα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ένα τραγούδι από τα 80's ξαφνικά ακούγεται σε ραδιόφωνο κάπου στα 2000 και κάποιος αρχίζει να αναζητά ποιο τραγούδι είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πήρε 17 χρόνια για να βρει τελικά ποιο τραγούδι είναι και σε ποιον ανήκει. Αυτό στο διάστημα που πέρασε του δώσε το όνομα The Most Mysterious Song on the Internet, αλλά τελικά το 2019 νομίζω βρήκαν τελικά ποιο είναι, 2024 ίσως κάνω λάθος, ότι είναι ένα τραγούδι που προέρχεται από την μπάντα των 80's, από την από το Κίεβο, από το Κίεβο, τους Φέξ. Φοβερό, και το τραγούδι είναι το Subways of Your Mind, το οποίο βεβαίως βρήκε καινούργια ζωή τώρα πια. Ας το ακούσουμε.

κοντάς στο τέλος της αυτή η εκπομπή, θα κλείσω με ένα τραγούδι πολύ πολύ καινούριο, γεμάτο θετικότητα, φως και ελπίδα, όπως λέει και η ίδια η δημιουργός του. Είναι το Orchard της Heather Nova, προπομπός του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αργότερα μες τη χρονιά. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα θετικά συναισθήματα, σας χαιρετώ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στις 3 και ως τότε, το νου σας.

The monsters of the deep. Now take their place.

The Monsters of the Deep. Now take their place.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώντος Παναγιώτης, 7η σεζόν, 32ο επεισόδιο Alternative Values από το ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, είμαι στεναχωρημένος, γιατί ο κύριος δίπλα μου δεν είναι δίπλα μου.
1: Και γιατί δεν είναι δίπλα μου?
0: Γιατί δεν έκανε εκπομπή. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ξεκινάω εκπομπές, να ξαναπώ πάλι καλώς ήρθατε, όλα αυτά. Δεν μου βγαίνει άμα δεν είναι ο Ηράκλης εδώ πέρα. Ήμουνα οριακά να μην κάνω αυτό το επεισόδιο και λέω θα παίξω απλώς DJ League για μουσικές. Θα πιούμε καμιά μπύρα, θα πούμε καμιά βλακεία στο chat και μια χαρά. Γεια σου, Αλέκο μου. Αλλά τέλος πάντων, να το πάρει το ποτάμι. Άρε, Ηράκλη. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια. Θα έχουμε επιμόρφωση, σχολιασμό της επικαιρότητας και σίγουρα κάποιες σημειωμένες γνωστές αηδίες. Λοιπόν, δεν θα αρχίσουμε το chat τώρα, αφήστε με. Με έχετε βάλει στο trip του chat, κυρίες τρελές μου, αλλά δεν θα μπω. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τις γνωστές αηδίες. Κάτι έχω μαζέψει σήμερα. Πάρτι το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί από νωρίς. Όπως και κάθε πάρτι, ξεκινάει από τις 7 και καταλήγει στις 7 το πρωί, που λέει ο λόγος. Να είστε εκεί, θα παίξουν μουσικές ούτε που ξέρω ποιοι. Θα σας τα πει λογικά ο Σοκράτης μετά που είναι πιο ενημερωμένος, γιατί εγώ το έχω κάψει πια με όλα αυτά τα πράγματα. Η οθόνη έσβησε. Τι έχει γίνει σήμερα, τι το έχω κάνει? Άναψε, εντάξει. Λοιπόν, μπήκαμε την πρώτη ώρα. Μ' αρέσει που θέλω για το τέταρτο του ξεψαρώματος. Ήδη μιλάω ένα τέταρτο. Μπήκαμε στην πρώτη ώρα μας λοιπόν με Bad Guys και το No More. New Jersey, The Gang State, που λένε. Εκεί που ήταν όλοι μαφιός γιατί είχε χαμηλή φορολογία. Επιμόρφωση λοιπόν. Μόλις 3 χρόνια και ένα συγκλάκι το 1981 διαλύθηκαν και 3 από τα 4 μέλη τους συνέχισαν μαζί και έφτιαξαν τους The Worst.

Ποτίστε πρέπει να κάνω εκπομπή αρετή. Λοιπόν, τι έπαιζα τώρα, Immune System, Ambivalence and Spark Plugs το κομμάτι. Ένα punk wave σχήμα από το Σικάγο με απίστευτα γυναικεία φωνητικά. Κυκλοφόρησε μόνο του ένα σιγκλάκι το 1979, λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου τους. Ο Bob Cormack και ο Jamie Garner έφυγαν για να σχηματίσουν τους Poison Squirrel και ο Bob Cormack αντικαταστάθηκε από τον Al Jourgensen που αργότερα πήγε στους Ministry. Γεια σου πατέρα. Μουσική και μετά ιδίες, όχι ακόμα. Τι έχω τώρα, να το.

Λοιπόν, κομματάρα, μπαντάρα, όλα τα άρα μαζί. Η Burning Rhythm λοιπόν από το Λονδίνο, από το βορειοδυτικό Λονδίνο και το Let Me Out. Ενεργεί στην punk σκηνή του Λονδίνου από το 82 μέχρι το 83, ένα χρόνο και κάτι όλο και όλο. Τα μέλη τους στο παρελθόν είχαν παίξει με διάφορα παλαιότερα punk σχήματα όπως η Nervgas και η Urban Descendants. Αυτό το κομμάτι είναι από μία demo κασέτα που ηχογραφήθηκε στις αρχές του 83 και κυκλοφόρησε σε μία σπάνια συλλογή της εποχής που λέγεται Various Poems for Punks, με X. Από εκεί φυσικά το βρήκα και εγώ και μετά έψαξα τις κασέτες και όλες αυτές τις ideas που δεν έχω καστόφωνο καν. Οπότε δεν πήρα ποτέ αυτή την κασέτα και το βρήκα στο YouTube, απλά πράγματα. Λοιπόν, και το επόμενο κομμάτι που βγάζει τώρα μπροστά μου αυτό που ενέκρινε η... Δεν είναι η αγέλια. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που υποτίθεται όλοι αυτοί είναι και ενάντια στην πολιτική του Τραμπ και φοβούνται και ο Τραμπ και ο έτσι και είναι τρελός και κοιμάται και αυτά, αλλά ενέκριναν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια έτσι, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια για επιχειρήσεις εναντίον παρατύπων μεταναστών. Είναι αυτή η πολιτική των μαζικών απελάσεων που έχει κορυφαία προτεραιότητα ο Τραμπ, βάλει μπροστά του εδώ στη δεύτερη θητεία του. Και έχουν, λέει, τα τρία επόμενα χρόνια θα δώσουν 38 δισεκατομμύρια δολάρια για την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων, το γνωστό μας ICE, 26 δισεκατομμύρια για την αστυνομία συνόρων, CBP, και 5 δισεκατομμύρια, λέει, για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες. Οι έκτακτες και οι απρόβλεπτες δαπάνες είναι 5 δισεκατομμύρια. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πέρσι το Κογκρέσο, που πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, ως γνωστό, είχαν εγκρίνει 140 δισεκατομμύρια δολάρια ακόμα. Δηλαδή, λεβέντες, με αυτά τα λεφτά, όχι απλώς τους νομοποιείτε, όχι απλώς τους κρατάτε στη χώρα σας, όχι απλώς τους κάνετε εργατικό δυναμικό, όχι απλώς σπουδάζουν αυτοί που θέλουν και γίνονται γιατροί, δικηγόροι, δεν ξέρω και εγώ τι γουστάρουν, ηλεκτρολόγοι, πάνε στη NASA και οι αστροναύτες και οτιδήποτε. Δίνετε λεφτά στους φασίστες για να διώχνουν. Δεν ξέρω, να χτίζετε. Είναι εκείνη τα φράγκα βέβαια, έτσι, από εκεί τα παίρνετε. Δηλαδή, μιλάμε για 140 και 70, 210 δισεκατομμύρια. Να μου πεις πόσα ξοδεύουν κάθε μέρα στους πολέμους. Cult Heroes, λοιπόν, American Story.

Λοιπόν, εντάξει, πάλι ντου από την Εύη. Αρετή, θα σου φάω το λαρίγκι. Μήχε εκεί και με γλένταγε το σύνορα. Και ήρθε η Εύη φυσικά. Τώρα θα πάρεις μικρόφωνο τώρα, έτσι, να δω τι νούμερο έχει εδώ, νούμερο 2, νούμερο 3, δεν ξέρω τι θα κάνεις τώρα. Το μεγαλύτερο νούμερο. Λοιπόν, εντάξει, best of σήμερα η εκπομπή. Έχουμε και guest που δεν ήθελα να είναι guest, αλλά ήθελα να είναι guest και ήρθε και έγινε guest. Έλα εδώ ρε, τι κάνεις εκεί πέρα. Και όλα, εδώ, έλα κάτσε δίπλα μου, που πας μακριά μου, όχι. Λοιπόν, ναι, έχουμε θέματα τώρα, εκεί, μικρόφωνο. Πού είναι, μικρόφωνο, θα μιλήσεις το σίκο. Δεν μιλάει, λέει, δεν μιλάει. Δικιά μου εκπομπή είναι, αυτή η εκπομπή είναι του λαού, είναι του κόσμου, όλου. Λοιπόν, έχω την τιμή λοιπόν να είναι δίπλα μου, η Εύη. Πάλι θα αναφέρω την εκπομπή, πάλι θα αναφέρω το 6 με 8, πάλι, ναι, εντάξει. Θα κάνουμε εκπομπή μαζί σήμερα λοιπόν. Cult Heroes, American Story, Michigan. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έπαιξαν τα 3 γνωστά χρόνια, αυτά τα χρόνια, να οι άλλοι. Ωραία, λοιπόν, γλεντάμε σήμερα είπαμε έτσι. Λοιπόν, έπαιξαν αυτά τα γνωστά 3 χρόνια, 79, 82, 81, 83 και μετά εξαφανιζόντουσαν οι μπάντες. Ήταν τότε ναρκωτικά, σκοτωμός, τσακωνόντουσαν, γεννάγανε νωρίς παιδιά, δεν ξέρω. Δεύτερο συγκλάκι, δύο συγκλάκια, αυτό είναι το δεύτερο, το 1982. Έχω υδρώσει. Έχει ζέστη.

Λοιπόν, τώρα σοβαρά αυτό. Για λίγο, για λίγο, όχι πολύ. That fight, Milton Mango. Με έχει κάψει τελείως δηλαδή. Λοιπόν, Αυστραλία από τις αρχές του 20. Είναι από τα πρώτα τους κομμάτια. Έχω βρει διάσπαρτα κομμάτια στο Bandcamp. Έχουν και δύο σιγλάκια, πολύ ιδιαίτεροι. Ήρθαν για να μείνουν, θεωρώ. Αυτό έχω στις σημειώσεις μου. Γιατί όποτε ακούω ένα κομμάτι, έχω το βίτσιο και σημειώνω δίπλα. Οπότε, καθώς έχω το κομμάτι να σας παίξω, ταυτόχρονα έχω και την αντίστοιχη σημείωση. Είναι αυτό το CD που έχουν οι άνθρωποι, που όταν ακούνε κάτι ή όταν καπνίζουν κάτι ή όταν πίνουν κάτι, έχουν και τη σημείωσή τους δίπλα. Αυτό έχω και εγώ. Λοιπόν, η Εύη ήρθε τώρα εδώ και μου είπε ότι μόλις ανεβάσανε στο Αβόπολης μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη από τους Circle Jerks. Οι Circle Jerks δεν ακυρώσανε. Θα έρθουνε αρετοί και έχουμε εισιτήρια να πάμε την Τετάρτη. Θα παίξουν νωρίς γιατί είναι μεγάλοι και η θυμόρηση είναι 72 τώρα, κάπου εκεί. Εγώ και η Εύη θα είμαστε εκεί φυσικά, τώρα θα είναι και διάφοροι άλλοι φίλοι. Λοιπόν, διαβάστε, εγώ θα παίξω στην πορεία λίγο ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ από Circle Jerks. Ο Keith Morris λοιπόν έχει μια συνέντευξη στο Αβόπολης, αξίζει να την διαβάσετε, μιλάει για όλους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ιδρυτικό μέλος των Black Flag και των Circle Jerks φυσικά, έτσι, τεράστιος στη μουσική, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη. Και λέει, δεν χρειάζεται να είσαι punk, το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Και της λέω τώρα, της Εύης, τόσο καιρό λέω ότι το punk είναι attitude. Γι' αυτό, κοριτσάκι μου γλυκό, δεν θέλουμε τίποτα το trap. Είναι το trap. Είναι ενάντια σε όλα αυτά που πιστεύω εγώ. Τι έχω τώρα, payphones.

Έτσι είμαι εγώ, λέω. Λοιπόν, τι παίξαμε τώρα, Payphones και το The Truth και Faintest Idea και Fight for Progress. Και μπλαμπλίζαμε εδώ πέρα. Richmond, Virginia, αρχές του 20 με τον demo της το 23. Αυτή ήταν η τελευταία κυκλοφορία που ακούσαμε τον Απρίλιο του 2026, το EP Gasoline και Faintest Idea, Fight for Progress, ένα punk ska σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, παίζουν από τις αρχές του 10, με απολογισμό 7 άλμπουμ. Τελευταία κυκλοφορία ήταν το 2025, τους είχαμε φιλοξενήσει και τότε και αυτό ήταν από το άλμπουμ τους Ignorance Is This το 2010. Να πούμε και αυτό που έγινε στο Charlie Hebdo χτες. Το ξέρεις. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις, θα πούμε για τον Belfast μετά, πρέπει να πάρεις μικρόφωνο, σου είπα. Δεν παίρνει μικρόφωνο, λέει. Εντάξει, έχουμε ακόμα μία ώρα και 25 λεπτά. Μη λες ποτέ. Λοιπόν, η άλλη την έκανε. Ντράπηκε, δεν ήρθε. Άλλος είχε το σθένος, λέω. Λέω, θα γράφει τώρα από κάτω. Λοιπόν, λοιπόν, πρωτοσέλιδο, λοιπόν, κυκλοφόρησε χθες, γράφω σήμερα Τετάρτη, κυκλοφόρησε χθες στη Γαλλία το Charlie Hebdo. Hebdo, τέλος πάντων. Hebdo, καλά το. Ναι, Hebdo, χωρίς το. Ναι. Έχω τελειώσει Γαλλική Ακαδημία, το είπα αυτό, έτσι. Ναι, αλλά αντάλλον. Λοιπόν, στο εξώφυλλο υπάρχει ένας άνδρας. Τώρα που έχεις το κινητό σου, μπαίνεις μέσα, το βλέπεις για να καταλάβεις και αυτό που λέω και εγώ σαν εικόνα και εσείς το ίδιο. Έτσι δεν μπορώ να σας δείξω την εικόνα και ούτε ξέρω πώς να την ανεβάσω τώρα σε αυτό το chat. Λοιπόν, είναι ένας άντρας με φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, είναι πολύ ακραίο, έτσι, που κρατάει ένα κύπελο με τη μορφή ενός παιδιού με ανοιχτά τα πόδια. Γράφοντας Γαλλία ολέ, παγκόσμιο κύπελο παιδοφιλίας. Μιλάμε για. Το πήγαν αλλού. Όλο αυτό έχει να κάνει φυσικά με τη δολοφονία της πιτσιρίκας 11 χρονών κοριτσάκι. Μαζέψαν αυτόν τον Ζερόμ Μπαρελά. Μπαρέλα, όπως το διάολο τον λένε, το σχάμενο. Στο μεταξύ, το πρόβλημα με αυτό, και γι' αυτό το έκανε το περιοδικό, είναι ότι αυτόν τον είχαν ξαναπιάσει και τον είχαν ξαναπιάσει και τον είχαν ξαναπιάσει και τον είχαν ξαναπιάσει και τον είχαν ξαναπιάσει μέχρι να καταλήξει να σκοτώσει. Και εκεί ήτανε που τον πιάσανε ολοκληρωτικά. Τώρα θα στο βρω εγώ, περίμενε.

λοιπόν, Rambling Firm και το Bayonet, ναι. Γάλλοι είπαμε, έτσι, Bordeaux. Bordeaux, η punk. Έχει γέλιο σήμερα. Ο άλλος ξύπνησε και μπήκε και στο chat. Ο Μπουάνας, είναι ποιος θα τον ξυπνάγε. Να μην άκουγε την εκπομπή. Λοιπόν, λοιπόν, ο μόνιμο και τον πούτο άλμπουμ αυτού του Oi Punk σχήματος από τον Bordeaux κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025. Δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Η κυρά δίπλα της άρεσαν, οπότε πήρανε thumbs up. Τι έχω, πώς το λένε, η κυρά είναι από το τραγούδι, το παραδοσιακό, το νησιώτικο. Ποιο είναι αυτό, ρε? Αυτό μου ήρθε τώρα στο κεφάλι. Όχι, ρε, δουλά και κυρά, σε μένα δουλά και κυρά. Ιδίες τώρα, σε βρήκες την εκπομπή να το πεις αυτό.

Λοιπόν, Gimp Fist, Never Had Much. Ένα punk σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιρέλα! Γεια στα κύθυρα. Είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ τους Take the Power Back, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Πέμπτου του 26, όχι του 20 που σημειώνω εγώ, γιατί είμαι φελός, δυσλεκτικός και έχω και ο CD και όλα αυτά, και θα είναι και το 13ο από αρχές του 2000 που παίζουν. Μιρέλα, θεάρα φίλη μου. Η Εύη είναι μαζί μου, Μιρέλα, εδώ πέρα. Θεάρα φίλη μου από τα... Όχι στον καθένα, Μιρέλα. Χαιρετισμού στον Απόστολο. Λοιπόν, κύθυρα, κύθυρα αυτή. Αυτό που θα παίξω τώρα δεν θα σας άρεσε καθόλου.

Μοντρεάλ λοιπόν, η Random Assault, Get Back to Work, από το 22. Τι λέει, να πεις. Το είπα για το πάρτι του Strummer, Μπουάνα. Έχουμε και το chat τώρα που το παρακολουθώ. Το είπα για το πάρτι του Strummer και είπα ότι το Σάββατο θα έρθετε από κοντά και έβαλα και το που... Όχι, έχει δίκιο. Εγώ και έβαλα spot. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Οφελώς έβαλε το spot. Το έβαλα και το spot, έτσι. Οπότε τα έχω πει. Έχουμε πάρτι λοιπόν, πώς το λένε, το Σάββατο. Από νωρίς, τύπου 7, έτσι να αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, όσοι πιστοί προσέλθετε, Modlav, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας. Μοναδική κυκλοφορία του το 2024, αυτή η κασέτα, σταμάτησαν και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το κομμάτι, γιατί ανακάλυψα ότι είναι στη φάση της επανένωσης, γιατί κάτι πήρε αυτό το μικρό αυτάκι που έχω.

Λοιπόν, resilience. Ασό. Resilience. Κοίτα που έπλεξα σήμερα. Μια χαρά τα κάνω σκατά μόνος μου. Resilience. Resilience. Είπαμε το 1985 που ήμουνα στη Γαλλική Ακαδημία. Είχε Πασόκ και πολλές γυναίκες. Δεν πήγαιναν άντρες στη Γαλλική Ακαδημία. Ήταν ταμπού. Κατάλαβες. Δεν ήταν ανοιχτό το κίνημα το γκέι τότε. Κατάλαβες. Εγώ πήγαινα όμως. Είχα τον τρόπο μου. Γι' αυτό τώρα το λέω resilience. Και γίνομαι ρεζίλι. Λοιπόν, πώς το λέει το άλλο? Ασότ, ορίστε. Επίθεση. Ντου. Λοιπόν, δεν υπάρχει φέρνηση να κάνω εκπομπή σήμερα. Περνάω αφάνταστα. Μόνο αυτό σας λέω. Ελπίζω να περνάει έξω αυτό το πράγμα. Αλλά περνάω αφάνταστα. Ηράκλη, φίλε, έχασες. Εγώ σου είπα μήνε. Έλα. Αλλά τι λέει, έχεις πιάσει και τα γαλλικά. Δεν τα έχω πιάσει εγώ, η Εύη τα έχει πιάσει τα γαλλικά. Λοιπόν, δεν θα το ξαναπώ αυτό, δεν είμαι φελός. Λοιπόν, είχαν ντεμπούτο κυκλοφορία, ομώνυμη, ορίστε, το 2023. Και βγάλανε και ένα LP μετά. Η γκρίζα εποχή λέγεται το long play της, το άλμπουμ τους. Γκρίζ Epoch, κανονικά πρέπει να είναι Epoch Γκρίζ. Αλλά δεν γουστάρουν αυτό, το κάνανε Greece Epoch. Επιστρέψαν λοιπόν τώρα με 8 κομμάτια. Αυτή τη μελωδία και το ψυχρό Oi Punk, που αυτά τα ρίφτα που έχουν αυτή τη στιγμή οι Oi Punk μπάντες που είναι στη Γαλλία, εκεί Μπρέστι, Μπορντό και όλα αυτά τα τριγύρω. Ό,τι θέλω κάνω. Παλαμάκια, ορίστε. 2026 λοιπόν κυκλοφορία και αυτό. Καινούριο κύμα γαλλικού Oi. Το επόμενο είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω. Τώρα που είσαι δίπλα μου πρέπει να το βάλω νομίζω.

0: Δυνατά ήταν αυτό. Δυνατά ήταν αυτό. Λοιπόν, έλα, γρήγορα. Ποιο μικρόφωνο είναι, ποιο θες, το πάνω, ποιο θες, το κάτω. Τι αρετή το μικρόφωνο. Ποιο είναι αυτό, το 3. Τι είπα, η ώρα είναι παραδείο. Α, τελείωσε η ώρα, ρε. Λοιπόν, η ώρα είναι παραδείο. Κάτσε, γιατί πρέπει να βάλουμε σήμα σταθμού. Πού είναι αυτά. Να τα. Λοιπόν, οπότε, παραδείο και 25 είπα ότι θα πιάσει το μικρόφωνο. Το είπα. Ορίστε. Πάμε τώρα. Έλα.
1: Δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Καλησπέρα σε όλους.
0: Yes! Εκπομπάρα σήμερα. Πες το κομμάτι τώρα. Βλέπεις.
1: Κάτσε, ναι. Ακούσαμε λοιπόν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τους Paveway 2 και το Gang Gang 2026 κομμάτι. Όχι σχήμα από την Αριζόνα. Έχουν και αυτά τα industrial. Παίζουν από πέρσι. Έχουν ένα συγκλάκι. Σήμα σταθμού, επανερχόμαστε.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε εδώ, τι έκανα, κατάσταση δικτύου λέει. Το σβήσα, εντάξει. Είμαι multitasking, εντάξει, χύθηκε κάτι, τα σφουγγαρίσαμε ήδη. Τα έκανα σκατά πάλι για άλλη μια φορά. Ένα μικρόφωνο πήγα να τις δώσω και τα έχισα όλα. Δεν πειράζει, θα βρείτε καθαρό το στούντιο όσοι έρθετε μετά. Θα έχουμε γενική καθαριότητα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, δεύτερη ώρα. 7η σεζόν, 32ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα παλιά, σήμερα καινούργια, σήμερα πολύ καινούργια. Επιμόρφωση, σχολιασμός της επικαιρότητας και κάποιες από τις ιδέες που θα αναφέρω, γιατί είναι η Εύη εδώ, οπότε έχουμε μπλαμπλήσει και έχουμε πει άλλα πράγματα. Πες γεια τώρα, το σηκώσω. Να το.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, toothpaste.
1: Δεν παροντρέπομαι.
0: Ναι, toothpaste, Palestine. Σικάγο, εκεί αρχές της δεκαετίας του 80, τραγουδάγανε από τότε για την Παλαιστίνη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι η μόδα η τωρινή. Προέρχεται από πολλά χρόνια πίσω αυτό το πραγματάκι που συμβαίνει τώρα. Οι toothpaste φτιάχτηκαν από μέλη των Naked Reagan και τον Way Outs, ομώνυμο και πρώτο άλμπουμ του το 1983. Έχουν κι άλλο ένα, 2 χρόνια μετά. Αυτό είναι το κομμάτι λοιπόν της επιμόρφωσης. Κομμάτι ιδέας στην πορεία.

0: Λοιπόν, κάτσε να σηκώσω και το 3 μικρόφωνο. Λέγε τώρα, τι παίξαμε, τι άκουσαμε μόλις.
1: The Exits.
0: The Exits.
1: Grandula Angela.
0: Angela.
1: Βρετανικό punk συγκρότημα, περίπου το 1978. Μοναδική δουλειά τους, αυτό το 7-ιντσό.
0: 7-ιντσό, 7-άρι, ναι, όπως θες.
1: Που λεγότανε...
0: Πες το κανονικά, όπως πρέπει.
1: Γιόντελιν.
0: Όχι. Γιόντελιν, Γιόντελιν.
1: Γιόντελιν.
0: Αυτό το ελβετικό δεν είναι που τραγουδάνε έτσι. Γιόντελιν, Γιόντελιν. Λοιπόν, τι, να πούμε τώρα... λοιπόν, πάμε τώρα στη τη μεγάλη αηδία της ημέρας. Έχω αφήσει καιρό... που σου τα δώσα να τα διαβάσεις, τα 14 ρεκόρ στο σεξ. Δεν θα τα διαβάσω σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω τα 14. Έμεινα στα 3 πρώτα και ήταν αρκετά.
0: Πάρ' το να τα διαβάσεις. Δεν θέλει να τα διαβάσει. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο το έργο, οπότε θα το διαβάσω άλλη στιγμή.
1: Κατάλαβες. Κάνει τον κόσμιο σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, είμαι συμμαζεμένος. Λέει λοιπόν... Η πρώτη τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα, εδώ ο κόσμος πεινάει, έχει σε ένα μουντιάλ δύο ταχυτήτων, που όπως πάντα δεν θα δούμε φυσικά, ούτε το μουντιάλ για μένα σταμάτησε το 82 ή το 86, η Ισπανία το πήρε το 82 νομίζω. Λοιπόν, στο Μεξικό τώρα, με τον Τραμπ να τους διώχνει από την Αμερική, αλλά να δίνει 170 δισεκατομμύρια για να τους πολεμήσει, αλλά να στηρίζει το Μουντιάλ, έτσι. Λοιπόν, αυτή την παράνοια, την εμπορευματοποίηση, το είπα, μην μου πεις να το ξαναπώ, του ποδοσφαίρου. Έχουμε λοιπόν και αυτό, άκου τώρα. Δημιουργήθηκε από κύτταρα τυρανόσαυρου Ρεξ. Δημοπρατείται σήμερα, ναι, σήμερα Πέμπτη, στο Hotel Drouot, το παγαλά αυτό, στο Παρίσι, με εκτιμόμενη αξία από 300.000 ως 500.000 ευρώ. Προέρχεται, λέει, από υπολείμματα κολαγόνου που ανακαλύφθηκαν σε οστό T-Rex. Και T-Rex ήταν και μπάντα, έτσι. Καλά τα λέω. Ναι. Δεν είναι η φάση μου, είναι πιο Σοκρατάρας μετά. Θεωρείται ένα επιστημονικό επίτευγμα στην ιστορία των ειδών πολυτελείας. Μιλάμε τώρα για την τρας... Συζήτηση της ημέρας τώρα, έτσι, αυτό. Είναι τι είπε, δεν χρειάζεται να είσαι punk, χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος. Ωραία. Αυτός ο καλός άνθρωπος, λοιπόν, θα δώσει 300 έως 500.000 ευρώ για να πάρει μια τσάντα T-Rex, όπου στην πώληση συμμετέχει και επιστήμονας που έκανε την καλλιέργεια των κυτάρων, που λέγεται ο άνθρωπος αυτός, Ιάκοπο Μπριάνο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε μπαίνεις τώρα, άμα θες, από το κινητό σου. 300.000 σου περισσεύουνε. Ψάχνεις το κινητό σου. Δεν σου περισσεύουν 300.000. Για να πάρεις τσάντα από τη Ρεξ.

0: Λοιπόν, Μιρέλα, Streetwise, Datorena, βρήκες τι σημαίνει αυτό, όχι. Δεν βρήκες τι σημαίνει αυτό. Παμπλώνα, Ισπανία. Παμπλώνα έχουν αυτό το με τις ντοματές ή με τους...
1: Ναι, Παμπλώνα.
0: Το μικρόφωνο είναι...
1: Ναι.
0: Ο ντοματοπόλεμος ή που τρέχουν με τους Ταύρους ή και τα δύο.
1: Αυτό νομίζω, είναι και τα δύο μαζί.
0: Και... Και ντομάτες πετάνε ο ένας τον άλλον.
1: Δεν
0: και...
1: είναι το σκηνικό έτσι...
0: Bloody.
1: Bloody.
0: Bloody.
1: Τομάτο bloody.
0: Ντομάτες είπε. Δεν έχει Ταύρους δηλαδή στην Παμπλώνα, που είναι η Μιρέλα απαντάει τώρα στο chat. Ωραία, ωραία φάση σήμερα, έτσι, interaction. Λοιπόν, οπότε έχουμε Ισπανία λοιπόν, Μιρέλα μου σήμερα. 2017, η Streetwise, πολύ αγαπημένη μου. Αυτή είναι η τελευταία τους κυκλοφορία, ένα ομότιτλο mini album που βγάλανε στα τέλη του 25. Είναι αυτή η χαζομάρα που κάνουν οι μπάντες, αντί να ανήκει στο 26 και να είμαστε χαρούμενοι εμείς που σας φέρουμε καινούργια κομμάτια, πάμε στην περσινή χρονιά. Βάλτε ένα μήνα μετά ρε παιδί μου. Συνολικά έχουν άλλο ένα και δύο σπλιτάκια. Μόνο ντομάτες, ακόμα έχουμε μείνει στις ντομάτες. Τους Σταύρους που τους ξαμολάνε και τρέχουνε. Δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε τώρα, θα σας το πούμε μετά. Τι είναι να παίξουν, άτο.

0: Λοιπόν, θα πιάσω πρώτα, σου έχω ανοίξει μικρόφωνο, έτσι. Θα πιάσω πρώτα, ναι, θα τα πούμε τώρα. Το βγαλέ. Το Σαν Φερμίν θα το έλεγα εγώ τώρα,
1: μας
0: αρετή.
1: Τα
0: έχω βρει ήδη. Όχι δούλα και κυρά, έτσι εγώ. Εντάξει, μην παρεξηγιόμαστε. Έκατσα και ασχολήθηκα και λίγο για το Σαν Φερμίν. Να πω για την πάντα που είναι πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Περιμένετε. Λοιπόν, είναι η Squalor, λοιπόν, και το Devil's Sound. Ολλανδία. Διαλυθήκαν μετά, φτιάξανε τους For The Fame. Ο Γούτερ Ντέιβις είναι, που είναι και τραγουδιστής τους, είναι ιδιοκτήτης της DME Distribution. Είναι από κάτω η Rebellion, η Κοσμική, η Strength Records, όλες αυτές οι Rath Diamond Records, όλες αυτές οι δισκογραφικές της υποκουλτούρας που ακολουθούμε. Και φωνητικά, κιθάρα και σύνθεση τραγουδιών για τους Heathen Peace, Live by the Sword, Razorblade, μέχρι και σήμερα. Αυτό που ακούσαμε ήταν το μότιτλο άλμπουμ. Καταλάβανε τίποτα από αυτά που είπα? Ναι, ωραία. Ο μότιτλο άλμπουμ, λοιπόν, το 2001, είναι και το δεύτερο από τα τρία που έχουν Μπαντάρα και όλες. Και ο τύπος, φυσικά, ο συγκεκριμένος τόχη, από τους μεγαλύτερους αυτή τη στιγμή στον ήχο. Λίγο πιο hardcore είναι αυτό το ολλανδικό θεματάκι, λίγο πιο ακραίο από το κλασικό sing-along oi punk που όλοι γνωρίζουμε. Λοιπόν, τώρα γιατί εκτεθήκαμε, Μιρέλα, λοιπόν, αρετή, δεν θα σου χρεώσω και τα δύο. La Domatina, ο μεγαλύτερος ντοματοπόλεμος του κόσμου που συμβαίνει στην κομμόπολη Μπουνιόλ, κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Βαλένθια, λοιπόν, είναι ο ντοματοπόλεμος, αλλά εγώ είμαι ο άχρηστος. Άρα είχα δίκιο για τους Ταύρους, δεν θυμόμουν τι είναι πού. Οι Ταύροι, λοιπόν, δεν στο χρεώνω τώρα εσένα, γιατί το βρήκα πρώτος, εγωισταρός.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πάρ' το πάνω σου. Καβαλημένος, ναι, εντάξει. Προειδοποίηση για βροχές και κακοκαιρία, λέει. Λοιπόν, είναι το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, Παμπλώνα, που είναι από τις 6 ως 14 Ιουλίου και ξαμολάνε τους Ταύρους. Και τρέχουν μαζί με τους Σταύρους και διάφοροι τύποι οι οποίοι λέγονται Μόζος. Αυτό το γράψε. Το γράψε τους Μόζος. Όχι, δεν το γράψε. Που είναι ντυμένοι. Αυτό τους ενδιαφέρει κανένα αυτό που λέμε? Δεν πειράζει. Εγώ το λέω. Δικιά μου εκπομπή. Ο Γουστάρο λέω. Λοιπόν, λευκά ρούχα, κόκκινα μαντίλια δεμένα στο λαιμό ή στη μέση. Και τρέχουν μαζί με τους Σταύρους. Η εκδίκηση των Ταύρων, λοιπόν, και για τις Σταυρομαχίες, μην πιάσουμε την κουβέντα τώρα. Θα αρχίσω τα βρυσίδια και δεν θέλω.

0: Λοιπόν, σου έχω ανοίξει μικρόφωνο να ξέρεις, έτσι. Σοκρατάρα! Γεια σου, Σοκρατάρα μου. Σοκράτης μετά, φυσικά δεν φεύγει κανένας και εμείς θα κάτσουμε να πιούμε μια μπερίτσα να σε ακούσουμε για ένα χρονικό διάστημα ευλογό. Μόρφωση. Λοιπόν, μετά λοιπόν, Σοκράτης of the record, δεν φεύγει κανένας. Να πούμε για τον Belfast. Κάτσε να πούμε για την πάντα πρώτα. Λοιπόν, αυτό που άκουγε Σοκράτη μου τώρα που μόλις μπήκες, είναι η Clinch και λέγεται Journeyman. Ποιο? Όχι. Τώρα θα ακούσουμε. Boosters. Όχι, τι sorry. Κοντά. Δεν ακούγεται κανένας. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Boosters. Πού να τα ξέρεις τα κομμάτια, δικιά μου εκπομπή είναι. Λοιπόν, Clinch λοιπόν. Journeyman. Ορίστε, να πάρω και αυτό. Για μένα ένα από τα καλύτερα street punk συγκροτήματα της Αυστραλίας, νόμπο μου. Αυτό είναι το δεύτερο single από το νέο τους άλμπουμ Time's Up, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και θα είναι το δεύτερό τους και είναι οι μεγάλες τιμές που έχουν η παραγωγή του Strummer και ειδικά εγώ που είμαι ο καλύτερος παραγωγός του Strummer και παίζω την καλύτερη μουσική του Strummer. Χειροκρότα και πες ευχαριστώ που είσαι στην εκπομπή μου αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ που είμαι στην εκπομπή σου αυτή τη στιγμή.
0: Το καβάλα στο άλογο που λένε. το ένα άλογο να είναι μαύρο, πώς το λέει. Τι να πω. Α, λοιπόν, αυτοί λοιπόν μου στείλανε το κομμάτι. Περιμένουμε πώς και πώς να βγάλουν. Καβάλα στο... Άντε πάλι. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να βγει αυτό το άλμπουμ. Έχουν, νομίζω, πάνω από μια δεκαετία να κυκλοφορήσουν άλμπουμ. Ως πότε ήμουν πολύ χαρούμενος. Τώρα τι να πω, να τους δω και live σε κάποια στιγμή. Ελπίζω να μπορέσω να πάω και στην Αυστραλία. Τι είπαμε, θα πούμε... Τίποτα δεν θα πούμε τώρα για τον Belfast, είπαμε πολλή ώρα, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε μόλις και μπορείς για τους καινούριους ακροατές να συστηθείς και να πεις ποια είσαι, γιατί έχεις fan club.
1: Γεια σας, είμαι η Εύη από την Τρελιομανία και έκανα ντου σήμερα στον Πάνο, γιατί ήταν μόνος του, ο Ηρακλής δεν έπαιξε προηγουμένως. Οπότε με έβαλε και στο μικρόφωνο, δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, τι ακούσαμε μόλις, Εύη μου.
1: The Boasters και το κομμάτι Dance Floor KO.
0: Knockout. Από την... Knockout σημαίνει αυτό.
1: Knockout.
0: KO.
1: Εντάξει, πού να το ξέρω.
0: Όχι, είναι ορισμένα πράγματα που ξέρω και εγώ, το παίζω ιστορία.
1: Ωραία. Dance Floor Knockout. Από τη Φιλανδία τα παιδιά. Από τα μέσα του 2010 μέχρι και σήμερα έχουν 3 συγκλάκια και αυτή είναι και η τελευταία τους δουλειά. Και ντεμπούτο άλμπουμ. Από τα τέλη του 2025, ομότιτλο.
0: Λοιπόν, λυθήκαν οι απορίες σας όλες τώρα με την Εύη. Λυθήκαν. Την Εύη έχετε καταλάβει ότι θα την κρατήσω μόνιμη εδώ πέρα, θα την αλυσοδέσω, έτσι. Δεν υπάρχει συζήτηση τώρα. Δηλαδή, να κάθομαι εγώ να σταματήσω και το μικρόφωνο. Μακάρι η Παναγία μου να παίζω μόνο μουσικές. Ανέφερα και την Παναγία, φαντάσου, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ώρα να πούμε... Γι' αυτό που... Τι ήθελα τώρα, πού είναι? Κάτσε τώρα, γιατί έχω τις σημειώσεις εδώ πέρα και θέλω να διαβάσω ακριβώς. Λοιπόν, μια και είμαστε που είμαστε σε αυτή τη φάση, θα σου πω τώρα πώς θα καθαρίσεις τη λεκάνη, πώς θα καθαρίσεις την τουαλέτα σου. Λοιπόν, παίρνεις παγάκι από την κατάψυξη. Ήθελα να βρω πότε θα μπορέσω να το πω αυτό.
1: Και βρήκες τώρα ευκαιρία.
0: Βρήκα τώρα ευκαιρία να το πω. Λοιπόν, παίρνεις το παγάκι από την κατάψυξη, τα ρίχνεις στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβάς το καζανάκι. Η λογική πίσω από αυτό το κόλπο είναι συγκεκριμένη. Τα παγάκια, καθώς παρασύρονται από το νερό, χτυπούν τα εσωτερικά τυχώματα της λεκάνης και μπορούν να βοηθήσουν και να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα, άλατα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται στις σωληνώσεις της τουαλέτας.
1: Μα πού τα βρίσκεις
0: λοιπόν,
1: αυτά?
0: Αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, λέει, δεν κάνουν θαύματα. Η υποσημείωση είναι αυτή. Αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια απλή κίνηση συντήρησης ανάμεσα στους τακτικούς καθαρισμούς. Τι μου είσαι κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα παίξω μετά. Να το έχω βάλει.

Λοιπόν, Urban Elite και Misanthrope, Κοπεχάγη, Δανία, Stocks, CPH, Trends, Trouble, δημιουργήθηκαν από αυτές τις μπάντες ουσιαστικά. Πλέον θεωρώ ότι είναι σχήμα, όχι project. Καινούριο κομμάτι πριν λίγες ημέρες, τώρα το 2026, και είμαστε σε αναμονή album ή single και θα δούμε. Τι έπαθες, τι έπαθες. Ναι, αλλά αντάλλον. Ναι, είμαι ανορθόγραφος. Θα σου εξηγήσω γιατί σημαίνει αυτό. Έχουν 3 χρόνια από την τελευταία τους κυκλοφορία και το μοναδικό ομώνυμό τους άλμπουμ. Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Έχουμε την Τετάρτη live τους Circle Jerks. Yeah!

Άντζελες, Κιθ Μόρις, Γκρέτ Χέντσον, τα βασικά μέλη. Από αυτούς έχουν επηρεαστεί οι Red Cross. Μπίλι, έχουν διαλυθεί, έχουν ξαναφτιαχτεί, έχουν διαλυθεί, έχουν ξαναφτιαχτεί 500.000 φορές. Μόνιμα παίζουν ο Κιθ Μόρις και ο Γκρέτ Χέντσον και έχουν διαφορετικούς μπασίστες και ντράμερ ανά τον καιρό. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, θα τα πούν οι ίδιοι στον Γκαγκάριν την Τετάρτη. Νωρίς θα παίξουν, είναι και 70. 70, 55, ναι, 69, 70 είναι κοντά. 71, 71 είναι ο Κιθ Μόρις αυτή τη στιγμή. Κοντά είναι όλοι. Και όμως ανεβαίνουν ακόμα πάνω στη σκηνή, θα παίξουν αυτά που πρέπει να παίξουν. Έτσι κι αλλιώς τα live τους δεν είναι μεγάλα, είναι 45 λεπτά, μία ώρα max με 1000 ζόρια. Να είστε εκεί, ώστε να έχετε πάρει εισιτήρια να πάτε. Είναι συναυλίες που πρέπει να τις στηρίξουμε. Να μην πηδάτε μάντρες, να μην πλακώνεστε με μπράβους, να μπαίνετε μέσα με εισιτήριο κανονικά. Αυτά κάντε τα στα release, τα eject και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων.

Λοιπόν, back to back ήταν οι Agonizers και το The Way και η High Stride με το Something to Explain. Οι Agonizers, ένα τετραμελές punk ska σχήμα από το Connecticut και τη Μασαχουσέτη. Αύγουστος 2019 η εμφάνισή τους. Είναι ουσιαστικά από μπάντες από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας των 90 από την περιοχή εκεί, από τη Μασαχουσέτη. Ένα EP το 2020 και αυτό το άλμπουμ, το That's Right Full Length Album το 2023. That's Right Full Length Album. Τώρα γιατί το πάνε έτσι, αφού είναι Full Length Album, τέλος πάντων. High Stride, Something to Explain, εδώ είναι ιδιαίτερη φάση. Είναι πρώην μέλη από τους 45 Adapters, Brimstones, Weekend Bowlers, Sweet Diesel και τους Guns Don't Run. Είναι η πρώτη κυκλοφορία τους από την Gross Bar Records, αυτό το σκυλάκι το 2022. Bover, Rock and Roll, R&B, Soul, Oi Punk, τα πάντα υπάρχουν. Έχω σημειώσει ότι θυμίζει δεκαετία 60, όχι, δεν θυμίζει δεκαετία 60, θυμίζει πιο πολύ δεκαετία 70 τουλάχιστον στον ήχο μας. Με ενημέρωσε το control δίπλα μου ότι έχουμε ακόμα 12 λεπτά, 13 πήγα να πω, 12 λεπτά, οπότε Σοκρατάρας μετά, οπότε προλαβαίνουμε τρία κομμάτια, προλαβαίνουμε.

Λοιπόν, είναι. Έχεις μικρόφωνο. Έχουμε 9 λεπτά, άρα έχουμε δύο κομμάτια. Ανάποδα θα τα παίξω. Θα παίξω ναι, τελευταίο θα παίξω ένα κομμάτι που θα σας άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ, θα το κλέψετε. Modbirds, Crazy Times. Ολοκένουργοι Γερμανοί, από τους Placebos και τους Porters. Παίζουν μόλις 3 χρόνια. Αυτό το δεκάρι με 5 κομμάτια το 2025. Και ετοιμάζουν και κάτι καινούριο τώρα το 2026. Γιατί άκουσα, νομίζω, ένα κομμάτι θα ενημερωθείτε. Πάρα αυτά. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ideas, όχι. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και θα κλείσουμε την ώρα μας να πάμε στον Όμπο να δώσουμε τη σκυταλή. Στον Όμπο, δεν λες για ακόμα.

0: Αυτό ήτανε τα μαζεύουμε και φεύγουμε, αλλά σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Έχεις μικρόφωνο να ξέρεις, έτσι. Modbirds, όχι το είπαμε αυτό, Western Mechanic Remedy, καινούριο σήμα από την Γαλλία. Παίζουνε από τις αρχές του 20, έχουν ένα συγκλάκι του 23 και αυτό είναι το ντεμπούτο του άλμπουμ που λέγεται Break το 2026. Έχω αρχίσει σιγά σιγά να παίζω πάλι λίγο αυτές τις καραμούζες που σχένε σε Νόμπο, έτσι. Λίγο punk βέβαια, αλλά δεν ξέρω, με έχει πάει προς τα εκεί, έχω καιρό να παίξω σκα. Είναι τώρα 2-3 εκπομπές που προς το τέλος βάζω. Θα σας αφήσω με τους Dead 60s, το κράταγα προς το τέλος. Riot Radio λέγεται το κομμάτι, ένα ska punk, post-punk σχήμα από το 2003 μέχρι το 2008. Ήταν γνωστοί ως Pinhole από το 2001 μέχρι το 2003. Μετά αλλάξαν το όνομά τους. Ο Matt McCanamon, τραγουδιστής και κιθαράστας, τους παίζει πια κιθάρα στα live των specials. Ομώνυμο και δεύτερο συγκλάτικο τους το 2004. Έχουν άλλα 7 και 3 άλμπουμ. Το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρώ ότι όλοι το ξέρετε. Δεν ξέρω πώς, έτσι θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάνω από όλους τώρα, σήμερα, εντάξει, ναι, φασάρα σήμερα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα πότε πέρασε το 2ωρο, φίλε. Να σου πω, έχουμε 3 λεπτά, είναι 2 και 24 το κομμάτι, οπότε...
1: Γεια χαρά, Strammers, τα λέμε στο πάρτι.
0: Σας αγαπάμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή την 7η σεζόν, 32ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Strammers. Θα τα πούμε στο πάρτι φυσικά. Θα τα πούμε μετά στο Circle Jerks και καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη. Νόμπο με τις μουσικάρες του, να προσέχετε και να προσέχετε και τους άλλους. Καλό βράδυ.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Είναι το Off The Record, παρουσιάζει ο Νόμπο. Στράμε Radio βέβαια. Σε μια παρουσίαση κάποιων επιλογών από τον χώρο της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής, από τον καινούριο ανεξάρτητο ήχο, ας πούμε.

Καλησπέρα, εκπομπή νούμερο 183. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 και όπως πάντα ξεκινάμε με κάτι παλιότερο.

ξεκίνημα με κάτι προσωπικά αγαπημένο μου, από έναν αγαπημένο ήχο που δυστυχώς δεν υπάρχει πια και περιμένω πότε θα ξαναυπάρξει κάτι πολύ κοντινό σε αυτόν. Η μπάντα ήταν από τη Γερμανία, η Kastrierte Philosophen. Το 1983 δημιουργήθηκαν, για πολλά χρόνια ακόμα, νομίζω είναι ακόμα ενεργοί. Και αυτοί στην πορεία τους άλλαξαν πολλά είδη μουσικής, από το ψυχεδελικό ροκ, βάλαν στοιχεία dub, hip-hop, ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτό είναι το μεγαλείο τους, αλλά ίσως και το αρνητικό του σημείο, ας πούμε, αν ήσουν κολλημένος σε έναν... Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Σε έναν συγκεκριμένο ήχο. Ήταν το Ain't It Time από το Between Shootings του 1987. Το τρίτο τους άλμπουμ. Εκεί μέσα υπάρχει και ένα τρομερά αγαπημένο μου κομμάτι, το Lady P, το οποίο το είχα παίξει στην εκπομπή νούμερο 2 και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναβάλω. Τώρα θα συνεχίσουμε με σύγχρονες κυκλοφορίες. Προσπαθώ να επιλέξω ό,τι πιο κοντινό με τον προηγούμενο ήχο. Δεν είναι πολύ κοντινό, αλλά Νέα Υόρκη, ντουέτο, δεύτερο άλμπουμ για τους Gender is Death. Attractive People είναι ο τίτλος του άλμπουμ, κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά. Ακούμε το Audience.

0: Repulse the audience. Repulse the audience. Repulse the audience.
1: Audience, Jen is death, όπως είπαμε. Ας πούμε δύο λόγια παραπάνω. Το ντουέτο σχηματίστηκε από τον Τάι Βάρεση και τον Τέιλερ Λί. Από κάπου νότια, δεν ξέρω ακριβώς πού, μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη. Το άλμπουμ είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι, σε no-wave στυλ. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο ο παραγωγός, καθώς ηχογραφήθηκε από τον Μάρτιν Μπίση στα Μπίση Studio. Ο Μάρτιν Μπίση είναι Αμερικανός παραγωγός και τραγουδοποιός. Είναι γνωστός για ηχογραφήσεις τους, για τις ηχογραφήσεις του, για μπάντες όπως η Sonic Youth στα πρώτα τους, Swans, John Zorn, Material, Bill Aswell, Helmet, Dresden Dolls, bla bla bla, Cup Suit Cup, White Zombie και άλλα και άλλα, Live Skull, και έχει χωραφίσει και το Rocket του Herbie Hancock και Africa Bambaataa. Είπα πολλά, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Το 1981 ξεκίνησε αυτό το BC Studio, στο οποίο ηχογράφησαν και η Jenny is Death, μαζί με τον Bill Laswell και τον Brian Eno, παρακαλώ. Audience, Repulse the Audience έλεγε ο στίχος. Υπάρχει και ένα τραγούδι Repulse που είναι εξαιρετικό μέσα στο άλμπουμ, το οποίο συστήνεται ανεπιφύλακτα. Και πάμε στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας για να, εντάξει, μια indie μπάντα που τη βρήκαν ενδιαφέρουσα όμως. Menzies είναι το όνομά τους. Debut το άλμπουμ, το Holding My Cold Hand Even Though Yours Is Warm. Αρχές Μαΐου κυκλοφόρησε και αυτό. Και θα ακούσουμε το Σούζι Κάτω. Όνομα είναι αυτό. Φυσικά δεν ήξερε τι είναι, το έψαξα. Η Σούζι Κάτω είναι μία από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών στη Νέα Ζηλανδία. Και εμβληματική φιγούρα της pop κουλτούρας της χώρας, καθώς μεγάλωσε ολόκληρες γενιές παιδιών κατά τις δεκαετίες 90 και 2000.

I Only Count the Sunny Hours. Ήταν η αγαπημένη Annual Leaf από τη Μελβούρνη. Το κομμάτι μέσα από το πρόσφατο EP τους με 5 κομμάτια, Short Songs of Longing, κυκλοφορία του Απριλίου. Είχαμε ακούσει κι άλλο ένα κομμάτι πριν από 2 εκπομπές. Κυκλοφορεί μια συλλογή σε CD όμως. Τώρα, 1η Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, Sign of the Bell Bird, η οποία περιέχει τα τελευταία 4 EP των Annual Leaf και κάποια επιπλέον tracks. Αυτό πραγματικά είναι μια κυκλοφορία που δεν πετάς τίποτα από εκεί μέσα. Και συνεχίζουμε με κάτι έτσι αντίστοιχο. Οι Real Numbers από τη Μινεάπολη, Never Never Again, το κομμάτι αποτελεί τον προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ τους με τίτλο Was It Always This Way, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα Αυγούστου από την Slumberland.

άλλο ένα indie pop κομματάκι στη σειρά. Αυτή τη φορά ήταν η Touch Girl Apple Blossom από το Austin του Texas. The Springtime Reminds Me Of είναι το single που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και περιέχεται μέσα στο Graceful, το debut album τους που κυκλοφόρησε 15 Μαΐου. Πολύ καλή δουλειά σε κιθάρες και λοιπά. Ως συνθέσεις θα τις ήθελα λίγο πιο δυνατές, η αλήθεια είναι. Το όνομά τους είναι εμπνευσμένο από ένα κομμάτι των Beat Happening. Ήταν να παίξω το Touch Girl Apple Blossom κάποιες εβδομάδες πριν και είχα στο μυαλό μου να το πάρω ως αφορμή, μια και υπάρχει η λέξη Blossom μέσα, να συστήσω μια ταινία που είχε ανέβει στο Earthflix, το She Loved the Blossoms More, ή Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο, την τελευταία ταινία του Γιάννη Βεσλεμέ. Μουσικά τον ξέρουμε και ως Φελιζόλ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει η μουσικά. Είναι αυτός που είχε σκηνοθετήσει και την Νορβηγία παλιότερα. Δυστυχώς έχει κατέβει αυτή η ταινία από το Earthflix. Αλλιώς πραγματικά θα σας έλεγα ότι αξίζει να την βλέπατε. Μιλάμε για ένα ψυχεδελικό αριστούργημα. Το αριστούργημα μπορεί κάποιος να το πει ανοσιούργημα ή οτιδήποτε. Και φυσικά δεν είναι μια ταινία για όλους, οπότε αν δεν σας αρέσει όταν τη δείτε, μην μου πείτε κάτι. Αλλάζουμε λίγο ύφος, ας ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από τους Big Bird, από τη Στοκχόλμη, και μέσα από το φρέσκο πέμπτο άλμπουμ τους, Ruin Everything, ακούμε το Searchlight.

Και αυτή ήταν η The Dharma Chain. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς και παλιότερα το 24 και το 25, αλλά και πρόσφατα, καθώς έχουμε παίξει ήδη άλλα δύο κομμάτια μέσα από το Some Kind of Pure State, το τρίτο τους άλμπουμ. Τα είχαμε παίξει πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου και σήμερα ακούσαμε το Minor Prayer. Έχουμε πει ότι αυτοί προέρχονται από την Αυστραλία, αλλά είναι στο Βερολίνο τώρα τα τελευταία χρόνια, που στους τελευταίους 1,5 δίσκους, καθώς ο προηγούμενος ήταν τα μισά τραγούδια γραμμένα στην Αυστραλία και τα μισά στο Βερολίνο. Και πάμε στην αγαπημένη πόλη της Νέας Ζηλανδίας από πολύ παλιά, μιλάω για τον Dunedin ή Dunedin αν θέλετε. Εκεί θα βρούμε τους School Fair και το τρίτο τους άλμπουμ Unexpected Violence. Αυτούς τους είχαμε μάθει από το δεύτερο άλμπουμ τους πέρυσι. Λοιπόν, ακούμε ένα single από αυτό το άλμπουμ,

Και αυτή ήταν η Claire Audience. Είπαμε πολλά και πολύ καλά πράγματα για αυτούς πριν από δύο εκπομπές. Ξεκίνησαν από το Σίδνεϊ και βρίσκονται στη Μελβούρνη μέσω Νέας Υόρκης. Ακούσαμε ένα τρίτο κομμάτι. Είχαμε ακούσει δύο κομμάτια την προηγούμενη εκπομπή με νέες κυκλοφορίες. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση. Ένα από τα δύο κομμάτια που παίξαμε στην εκπομπή 181, το Watching Me Fall, που είχε κυκλοφορήσει σαν single τον Αύγουστο, αλλά βρέθηκε τώρα στο άλμπουμ. Αργότερα βρήκα ότι το είχα παίξει τον προηγούμενο Σεπτέμβρη και το είχα λατρέψει τότε, αλλά μετά το ξέχασα και το ξανάκουσα μετά. Προσπαθώ να θυμάμαι τι παίζω στις εκπομπές μου, αλλά εντάξει, μερικές φορές είναι αδύνατο. Τέλος πάντων, το κομμάτι που ακούσαμε από το άλμπουμ The Clueless Hitchhiker ήταν το We Move Amongst the Tribes. Και τώρα αφήστε τα όλα, γιατί έχουμε την κυκλοφορία της εβδομάδας, αν κυκλοφόρησε πριν, στο τέλος της προπροηγούμενης εβδομάδας αυτό. Οπότε ας πούμε για την κυκλοφορία του μήνα, για να είμαστε μέσα. Λοιπόν, ένα ντουέτο από τη Γλασκόβη της Σκωτίας είναι η Γκίτσαρντ. Ντεμπούτο άλμπουμ 29 Μαΐου, το Chins for Lefty. Το συγκρότημα αποτελείται από τη στιχουργό και ερμηνεύτρια Λίζα Τζόουνς και τον πολυοργανίστα Τσάς Λάλι. Συνδυάζουν στοιχεία DIY, post-punk, synth-pop και spoken word απαγγελία, αλλά με αρκετή μελωδία μέσα στην απαγγελία, δηλαδή δεν είναι dry cleaning, χωρίς πολλά λόγια προς το παρόν περισσότερα. Ας ακούσουμε το posthumous hologram.

posthumous hologram με τα θανάτη ολόγραμμα. Μέσα στο κομμάτι παρουσιάζουν την ιστορία ενός απέθαντου, θα μπορούσα να πούμε, pop star, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ολόγραμμα και αναγκάζεται να παίζει ασταμάτητα επιτυχίες για ένα κοινό το οποίο και αυτό έχει βαρεθεί. Μέσα στο κομμάτι το ολόγραμμα εμφανίζεται να τραγουδάει κλασικά κομμάτια όπως τα My Way, Wind Beneath My Wings και Everything I Do It For You, κατόπιν παραγγελίας κλπ. Το άλμπουμ είναι ένα κολλητικό γράμμα από ψυχεδέλεια, λίγο goth, post-punk, lo-fi synths. Ηχογραφήθηκε στο σπίτι της μπάντας χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κασετόφωνο τετρακάναλο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το τουέτο συνεργάστηκε για πρώτη φορά στο προηγούμενο του συγκρότημα, τους γνωστούς μας Dragged Up. Ενδιαφέρον αυτό. Το άλμπουμ είναι πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, μαγικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε βάζει στο κλίμα του και δεν θέλεις να βγεις εύκολα από εκεί. Και όπως κάνουμε συνήθως όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με άλμπουμ που θεωρούμε σημαντικά, ακούμε και ένα δεύτερο κομμάτι, το Soft Face. I

Γκίτσαρντ λοιπόν από τη Γλασκόβη, μην πείτε ότι δεν έχετε προειδοποιηθεί. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2010. Και να εξηγήσω λίγο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σουηδοαμερικάνικο, τέλος πάντων, ντουέτο. Δύο αδέρφια είναι, η Σάρα και ο Τζέικομπ Σνέιβλι. Το όνομά τους είναι από τη Σουηδία, ήταν αυτή, είναι. Το όνομά τους είναι Dag for Dag, που σημαίνει day by day. Το 2020, πάλι ανέφερα την εκπομπή μου νούμερο 2. Αυτή η εκπομπή είχε μεταδοθεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2020, το Off the Record νούμερο 2, και εκεί είχα παίξει κάποια κομμάτια 10 χρόνια πριν από τότε, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2010. Εκεί είχε τότε είχε κυκλοφορήσει το Boo, το άλμπουμ των Dag for Dag. Τους θυμήθηκα ξανά τώρα, γιατί άκουσα κάτι από αυτούς στην εκπομπή του Λεμονοστίφτη την προηγούμενη Παρασκευή, και θυμήθηκα ότι αυτοί έχουν ένα από τα τρελά αγαπημένα μου κομμάτια, το οποίο δεν το είχα παίξει τότε. Είχα παίξει ένα άλλο. Έψαξα τη λίστα των κομματιών που έχω παίξει στις εκπομπές. Διαπίστωσα με έκπληξη ότι ένα τόσο αγαπημένο μου κομμάτι δεν το έχω παίξει. Το είχα μάθει τότε και το κρατούσα για τον εαυτό μου. Οπότε λέω να το παίξουμε τώρα. Ο τίτλος του κομματιού είναι Boxed Up in Pine, κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί από πεύκο. Το πεύκο είναι φθηνό ξύλο, γι' αυτό και ιστορικά τα φέρετρα των φτωχών, των απόρων ή και των κρατουμένων ήταν από ξύλο πεύκου. Το Boxed Up in Pine μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφημισμός για τον θάνατο. Ακούστε το αυτό το κομμάτι πραγματικά.

Και αυτή ήταν η Bedroom Vacation, πενταμελές σχήμα από το Manchester. Είχαμε ακούσει πριν από αρκετέ, το Φεβρουάριο είχαμε ακούσει το ντεμπούτο σίγκλ τους, που όμως είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Και τώρα ακούσαμε το δεύτερο σίγκλ τους, που είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, το Press Play. Έχουν και ένα τρίτο πρόσφατο, το Αλάσκα, αλλά τα δύο πρώτα είναι καλύτερα. Πάντως τους κρατάμε αυτούς, τους παρακολουθούμε, γιατί νομίζω ότι έχουν να μας δώσουν πραγματάκια. Ακολουθεί τώρα ένα κομμάτι που οι στραμερό ακροατές θα το έχουν ακούσει σε αρκετές εκπομπές του σταθμού ήδη, αλλά θέλω να το παίξω κι εγώ. Μιλάω για αυτό το συγκλάκι των Memorials, όπου διασκευάζουν ένα κομμάτι, ένα κλασικό ας πούμε κομμάτι του Βρετανού τραγουδοποιού Bill Fay. Ένα συγκλάκι που υπάρχει και η πρωτότυπη εκτέλεση και αυτή των Memorials, στο Just a Moon ο τίτλος. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε ανάμεσα στις ηχογραφήσεις για το πρόσφατο studio album του, το φετινό All Clouds Bring No Rain, που είναι εξαιρετικό βέβαια.

πριν από 1,5 μήνα περίπου είχαμε παίξει ένα ανεκδίγητο, με την πολύ καλή έννοια όμως, σίνγκλ από το επερχόμενο τότε άλμπουμ του Kelly Storch από το San Francisco, εκείνο το Competitive Bastard. 15 Μαΐου κυκλοφόρησε το 19ο άλμπουμ του If You Don't Know Me By Now. Από εκεί θέλω να ακούσουμε και το δεύτερο σίνγκλ που είχε βγει λίγο πριν την κυκλοφορία, το What's Moon Star, επίσης απολαυστικό. Άκουσα πολύ διαστικά το άλμπουμ. Νομίζω ότι έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για εκεί μέσα, αλλά δεν είμαι έτοιμος για να εκφέρω πλήρη άποψη. Λοιπόν, ακούμε το What's Moon Star.

αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο κόλλαγε όμως με τον Kelly Stolz, ήταν από το σχήμα Brond από την Αμβέρσα του Βελγίου, ένα συγκλάκι με τον τίτλο Bathroom. Αυτό είναι ένα σχήμα που ο leader έχει το όνομα Brent Powells. Είχαμε ακούσει και ένα ανάλογο συγκλάκι πέρυσι. Βγάζει πολλά τέτοια περίεργουτσικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο Leeds. Λοιπόν, τώρα αυτή η μπάντα έχει ένα ωραίο όνομα. Walt's Frozen Head. Το παγωμένο κεφάλι του Walt. Ο Walt είναι ο Walt Disney και έχει να κάνει με αυτό το μύθο ότι ο Walt Disney είχε μπει σε θάλαμο ψύξης έτσι ώστε να επανέλθει στη ζωή κάποτε στο μέλλον. Λοιπόν, έχουμε debut το album Zero to Unicorn, το οποίο όμως δεν το συστήνω πραγματικά με τίποτα. Τώρα, αυτό που σας λέω μη σας κάνει μη σας ιντριγκάρει, ρε παιδί μου, έτσι ώστε να πάτε να δείτε, ωραία, τι είναι αυτό τελικά που δεν του αρέσει αυτού νου. Πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει πάρα πολλά είδη με κακό για μένα τρόπο, αλλά εκεί μέσα υπάρχει ένα μοναδικό κομμάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικότατο και θα το ακούσουμε. Another plaque on a park bench.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε, όχι μην ξεχάσετε, θα έρθετε στο πάρτι το Σάββατο, στο πάρτι του σταθμού μας. Ελάτε να τα πείτε, να τα πούμε από κοντά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι του 25 από τους Sister Ray Davies. Sister Ray, το κομμάτι των Velvet Underground. Ray Davies, ο τύπος από τους The Kings. Big Sips, ένα κομμάτι που το κουβαλάω μαζί μου πολλούς μήνες και καλό βράδυ.

Η Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σας, ακούτε Strama Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου θα ακούσετε ένα ακόμη Midwestern MIDI. Ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο με μία μπάντα Gold Standard, μάλλον ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε. Η μπάντα έχει τίτλο Deep

μπάντα. Τις προάλλες είδα κάτι τρικάκια για κάποια live μετά από μια 25ετία περίπου. Ψέματα λέω, επανασυνδέθηκαν πριν από κάνα 2 χρόνια στο μνημόσυνο του στη Βαλμπίνη και έκτοτε 2 χρόνια έτσι μείναν σιωπηλοί και τώρα επανεμφανίζονται και κάνουν κάποιες συναυλίες στην Αμερική πριν από κάνα μήνα. Και σαν support ήταν φυσικά η CAM της αγαπημένης Θάλιας και του Chris Brokaw. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτό είναι το μοναδικό άλμπουμ το οποίο έχουν κυκλοφορήσει Deep Tunnel και είναι του 2024, έχει τίτλο το όνομά τους και συνεχίζουμε με κάτι άλλο επίσης από το Σικάγο και γενικότερα από το Midwest.

Και αυτό το κομμάτι το οποίο μόλις τελείωσε ονομάζεται Midwest Delirium. Αν είναι δυνατόν να μην ακουστεί σε μια εκπομπή που έχει στο όνομά της το Midwest. Και αυτός ήταν ο αγαπητός, ένα άλλο μέλος μάλλον των Silkworm, ο αγαπητός Andrew Cohen ή αλλιώς Andy Cohen, μαζί με τους Light Coma. Έχουν φυσικά και αυτοί τη βάση τους σαν βάση το Σικάγο. Ο Άντι είναι ο κιθαρίστας των Silkworm και των Bottomless Pit. Στους Bottomless Pit είναι και ο Tim που ακούσαμε πριν. Και τρία μέλη των Light Coma, παλαιοί και αυτοί, 25 χρόνια στο κουρμπέτι, στη σκηνή του Σικάγο. Λοιπόν, το άλμπουμ στο οποίο περιέχεται το κομμάτι που ακούσαμε είναι του 2017 και ο τίτλος του είναι Unreality. Ηχογραφημένο στο Electrical Audio και λοιπά και λοιπά, με τον Steve Albini στην παραγωγή. Και τα δύο προηγούμενα κομμάτια που ακούσαμε έχουν κυκλοφορήσει στην ετικέτα Comedy Minus One, που είναι η εταιρεία ενός τύπου ο οποίος ονομάζεται John Solomon, και αυτός κάποτε είχε μια εταιρεία στην οποία έχουν κυκλοφορήσει πολλές σπουδαίες μπάντες από το Midwest, κυκλοφορίες εκεί στα 90s και στα early 2000, τη My Pal God Records, αν έχετε ακουστά. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλιά, πριν από κάνα δύο χρόνια, θυμάμαι, αφιέρωμα σε αυτή την εκλεκτική εταιρεία. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε πιο κοντά στις μέρες μας. Το επόμενο κομμάτι εννοώ, ότι αφορά μια καινούρια, πολύ καινούρια παραγωγή. Φρίκο και 7 Degrees.

Παραμείναμε σταθεροί στο Σικάγο, αλλά κατά τα άλλα απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ από την αισθητική των Silkworms και τα 90s. Πήγαμε ακόμα πιο πίσω δηλαδή. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Freako κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου είναι Something Worth Waiting For, με ερωτηματικό θα έλεγα. Εγώ θα έβαζα στο τέλος, δεν νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο από το πρώτο τους, αλλά γούστα είναι αυτά. Γενικά το consensus είναι θετικό για το δεύτερο άλμπουμ, αλλά εμείς δεν το βρήκαμε το ίδιο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, όπως και να έχει το πράγμα, όπως έγραψε και το Stereogum, είναι μια power ballad άξια του πρώιμου Bowie. Γι' αυτό είπα, πήγαμε ακόμα παραπίσω. Τραγουδισμένη με δραματική μαεστρία από τον Νίκο Κάπεταν. Ο Νίκο είναι ο τραγουδιστής, αν θυμάστε. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει σημασία να υποθεί είναι ότι πλέον είναι κουαρτέτο η Freako και όχι τρίο, όπως ήταν στο πρώτο. Προσέλαβαν ένα ακόμα παλικαράκι εκεί της ηλικίας τους, ο οποίος ήταν λίγο φανατικός φαν της μπάντας. Ωραία ιστορία πρέπει να είναι και αυτή. Τέλος πάντων, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές εδώ η εκπομπή και εμείς προσωπικά δεν είμαστε φανατικοί του Bowie και αυτό είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Δεν θα μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε να σεβόμαστε και ακόμα περισσότερο να σεβόμαστε τις επιρροές των καλλιτεχνών που συμπαθούμε. Λοιπόν, για τη συνέχεια κάποια άλλα παιδιά εκεί από τα 90s με καινούριο άλμπουμ, το οποίο υποτίθεται, λένε οι κριτικοί, με ομικρον γιώτα, η κριτική ότι είναι τάχατες, λέει, το καλύτερο της καριέρας τους. Για να ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν το κομμάτι που μόλις τελείωσε είναι το Patron Saint of Pale των American Football, αυτής της πολύ αγαπημένης μπάντας από το Σικάγο φυσικά. Και όπως λέει και ένας γνωστός μας εκεί έξω, δεν υπάρχει κανένα κομμάτι το οποίο να έχει βιμπράφωνο και να μην μας αρέσει. Δικό μας, πολύ δικό μας το άκουσμα αυτό και πολύ αγαπημένο, κυκλοφόρησε στα τέλη Απριλίου του 2026, εσείως το τέταρτο LP των American Football, φυσικά στην Polyvinyl Records. Πολύ ωραίο στίχους, «I was born cursed with two left feet and I can't keep dancing to the beats of all your dump drums», λέει ο Κινσέλα. Δεν θα χορέψω, ρε παιδί μου, με το ρυθμό σου, κλασική American football, αλλά αυτά που σας έλεγα και πριν είναι ότι είναι τάχα μου δίθεν ο καλύτερος δίσκος που έχουν κυκλοφορήσει και δεν ξέρω εγώ τι, τα ακούω βερεσέ. Σαν το πρώτο τους, τίποτα, για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως για ιστορικούς έτσι, λόγους. Το πρώτο άλμπουμ του 1999 είναι συγκλονιστικό. Και τέλος, δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Επίσης ήθελα να πω ότι κάπου διάβαζα ότι θυμίζουν, λέει, πάρα πολύ, πρώτη φορά το ακούω αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ψέμα, θυμίζουν, λέει, εξαιρετικά πολύ τους Cure. Και με αυτά και με εκείνα αρχίζω να αμφιβάλλω για τα γούστα μου. Όλα αυτά τα οποία δεν μου αρέσουν είναι μέσα σε αυτά τα οποία μου αρέσουν. Πολύ παράξενη αίσθηση, η οποία μας ακολουθεί συνέχεια σε αυτή την εκπομπή. Ήταν πριν ο Bowie, μετά ήρθαν οι Cure και τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο κάπως διφορούμενο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά έχω βάσιμους λόγους να έχω τις επιφυλάξεις μου. Αναφέρομαι στους Joy Division. Θα ακούσουμε μια διασκευή σε ένα κομμάτι το οποίο ονομάζεται Insight. Είναι από το άλμπουμ των Division, το Unknown Pleasures του 1979, σε διασκευή του Bonner Kramer και του Thurston Moore. Εκπληκτικό άλμπουμ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο τίτλος είναι «They Came Like Shadows, Seven Requiems for the Children of Gaza». Εύγλωτος ο τίτλος, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Να σας πω επίσης ότι δεν θα ακούσουμε σήμα, γιατί συνήθως στις 10 η ώρα ακούμε σήμα, αλλά αυτή τη φορά δεν θα ακούσουμε, δεν ταιριάξε η ώρα καλά. Είναι 10 παρα 2 λεπτά, το κομμάτι είναι σχεδόν εξάλεπτο, θα μπούμε για τα καλά μετά τις 10 όταν θα τελειώσει. Ακούμε λοιπόν το Insight του Kramer με τον Thurston Moore και επανερχόμαστε μετά τις 10.

Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι από το τελευταίο EP των McCluskey. Πήγαμε δηλαδή στην Ουαλία, ένα σύντομο κομμάτι. I'm sure I'm getting sick of this bowling alley. Ονομάζεται το EP, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Και that was my brain on elves. Από τους McCluskey, εντάξει, πήγαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για μια μπάντα που θυμίζει αμερικάνικες, έτσι, κάναμε το αντίθετο. Και για τη συνέχεια θα επιστρέψουμε σε όλη αυτή την ιστορία με τους Silkworm, που ενέπνευσε κάπως αυτή την εκπομπή, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τους Mind Mile, που ουσιαστικά είναι μπάντα η οποία έχει μέλη τον Silkworm, αλλά έχει και τον drummer με τον οποίο περιοδεύουν τώρα οι Silkworm. Θα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια μετά το κομμάτι. Can't be the first one. Διασκευή, και μάλιστα διασκευή Jason Molina.

Μάλιστα. Can't Be the First One, Mind Mile, όπως είπαμε, από το album And Which Stray, είναι του 2025 η κυκλοφορία, ηχογραφήθηκε το 2024 σε ένα στούντιο στη Γαλλία με τον Steve Albini. Ο Tim Midget, μέλος των Silkworm και τώρα πια και στους Mind Mile, όπως είπαμε, ισχυρίζονται ότι δεν το έχει ακούσει ποτέ αυτό το κομμάτι, το οποίο γράφτηκε για αυτούς υποτίθεται από τον Jason Molina την επόμενη μέρα από το τραγικό περιστατικό, από την ημέρα που σκοτώθηκε ουσιαστικά ο drummer των Silkworm στα μέσα του καλοκαιριού του 2005 ήταν αυτό. 21 χρόνια πριν, τέλος πάντων ο Tim έλεγε ότι δεν το έχει ακούσει ποτέ, αλλά όταν το άκουσε τελικά, σχετικά πρόσφατα, είπε ότι γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το τραγουδήσουμε, να το παίξουμε κι εμείς σαν Mind Mile, ξέρω μάλλον την μπάντα που θα μπορούσε να παίξει αυτό το κομμάτι. Και στους Mind Mile, ουσιαστικά η Mind Mile είναι ένα σχήμα γύρω από έναν drummer, τον Jeff Pannell, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ο τωρινός drummer των Silkworm και πρώην drummer του Jason Molina στους Songs Ohio κλπ. Εντάξει, ιστορίες τώρα για να κλαις. Με αυτά και με εκείνα δεν έχουμε ακούσει ακόμα Silkworm. Ήρθε νομίζω η στιγμή να ακούσουμε ένα κομμάτι από το 1997 και το άλμπουμ Developer. Το τραγούδι των Silkworm που θα ακούσουμε ονομάζεται The City Glows.

Μάλιστα. Και μετά τους Σίλγκουρμ πήγαμε στον Καναδά, στο Χάλιφαξ, στο περίφημο αυτό λιμάνι της δικής πλευράς, στη Νόβα Σκούσια. Fed Like Fishes ονομάζεται το άλμπουμ από το οποίο, στο οποίο υπάρχει αυτό το κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Aside και ήταν η Should, μία πρωτο shoegaze μπάντα από τα early 90s. Επανακυκλοφορούν τα άλμπουμ της, το άλμπουμ αυτό, το Feed Like Fishes, που είναι το 92, θα σε γελάσω, δεν είμαι σίγουρος, από τη Νούμερο φυσικά, και πάμε σε κάτι έτσι σχετικό από την άλλη πλευρά, Washington DC, αλλά λίγο έτσι emo και λίγο έτσι αυτό το στενάχωρο πράγμα. Λίγο πριν το πάρτι, ξέρεις, του Strummer, εμείς παίζουμε στενάχωρη μουσική για να χαρούμε μετά το Σάββατο, ξέρεις. Λοιπόν, Fox Tales ονομάζονται αυτοί, και ακούμε το κομμάτι και επανερχόμαστε.

Αυτή ήταν λοιπόν η Foxtails, Gallons of Spiders Went Flying Through the Stratosphere, το κομμάτι από το άλμπουμ Phone του 2022, και για το τέλος, τελευταίο κομμάτι, η Setting, η αγαπημένη Setting, καινούριο άλμπουμ, αυτό το περίφημο σχήμα του Nathan Bowles, σπουδαίος μουσικός από τη Βόρεια Καρολίνα, Thrill Jockey, το απόλυτο Trip Cosmic, Drone, Jazzy, Trance, όλα αυτά μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλώς ο Χόντων Πραγμάτων, θα τα πούμε το Σάββατο με όσους μπορέσουν να περάσουν από το, στο Mod Love, το πάρτι του σταθμού. Αυτά από μένα. Ας ελπίσουμε ότι ακολουθεί ο Chris, δεν είμαι σίγουρος, με τα 360 Joule. Σας αφήνω επίσης να ακούσετε όσο το περισσότερο γίνεται από το κομμάτι. Γεια χαρά!

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.